Είμαστε τυχαίροι που έχουμε αυτή τη μουσική, που έχουμε τον Μεσχέ Μινιμάλ, τη Σίλια Κατραλή, που έχουμε το Βανίλια, που έχουμε τόσο ωραία μουσική. Και ευτυχώς, σε κόντρα όλων των προγνώσεων, ακόμη και σήμερα ακούμε καλή μουσική, βγαίνουν καλά τραγούδια. Καλημέρα από τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη, το πρωινό σας ραδιόφωνο των Αμβράκη FM και το 919.gr. Θα πω πάλι για το πάρτι, γιατί με παίρνουν και τηλέφωνα και με ρωτάνε επιπλέον πληροφορίες. Καλημέρα Αντρέα, καλημέρα στο Αγρίνιο, καλημέρα στη Βόνιτσα, καλημέρα γράφει την καλύτερη εκπομπή. Καλά κιόλας. Επειδή σταμάτησαν οι υπόλοιποι το λες. Καλημέρα ταξιάρχε. Καλημέρα Βούλα. Η Βούλα λέει no party. Έχουμε κλείσει ξενοδοχείο. Θα έρθουμε παρόλα αυτά. Η Βούλα έχει κλείσει ξενοδοχείο. Ο Μιχάλης, η Σούζαν και τα δίδυμα θα έρχονταν στο πάρτι από τη Σκωτία. Η Κατερίνα είχε μαζέψει 10 άτομα από τη Λευκάδα. Η Αγγελική με τις κόρες του sleeping bag κάτω από τα Αστέρια. Δεν βρήκαν λέει ξενοδοχείο. Αλλά το πάρτι κατά 90% θα ακυρωθεί. Θα επαναλάβω μια κυρία, μια πολύ καλή κυρία που αγαπάει τα ζώα και τον αμβρακικό. Έκανε καταγγελία να μην γίνει το πάρτι. Να μην υπάρξει και η καντίνα δηλαδή, που το λέγαμε και χθες, πόσος κόσμος πια πηγαίνει στην Κορνησία λόγω της καντίνας στο φράχτη. Όχι. Εγώ με την κυρία είμαι. Να μην γίνει. Να μην διαταραχθεί το σύστημα. Συμφωνώ και δεν κορυδεύω καθόλου τώρα. Αλλά παιδιά δεν είμαστε για τίποτα. Να μην γίνει τίποτα. Τίποτα, θα κλείσουμε όλα. Σιγά να κλείνουμε μουσικές, να κλείνουμε και τα μαγαζιά από νωρίς από 9 η ώρα. Να πίνουμε ένα βερμούτ στο μπαλκόνι. Ναι, βερμούτ στο μπαλκόνι. Και να ηρεμεί η πόλη, να μην κινείται τίποτα. Να καμαρώνουμε για το πόσο ήρεμη πόλη έχουμε. Όχι σαν τους άλλους που γεμίζουν κόσμο. Ξέρει, πρέβεζα τώρα. Ξέρουν τα Γιάννενα.

άνθρωπος έχει τραγουδήσει το καλοκαίρι καλύτερα από όλους. Crazy on the beach. Εδώ ξεκινάει η μαγική κιθάρα. Καλημέρα στη Χαλκίδα, καλημέρα Κάθριν. Ο Κωνσταντίνος λέει κάθε πόδι για καλό θα βρέχει αύριο και θα είμαστε με την ψυχή στο στόμα. Με την αγωνία. Οκ, okay, ας έβρεχε και σμίγεται να το πάρτε. Το λέω για την κίνηση που έγινε. Και νομίζω ότι συμφωνούμε και για το αναβρακικό και για το οικοσύστημα. Αλλά και ότι δεν έχουμε ελπίδα. Τέλος, εγώ εγκαταλείπω εδώ.

αλλαγή τώρα στη συζήτηση σας, τώρα που βρήκα τον Κωνσταντίνο στο τσάτ. Είχα γράψει την προηγούμενη εβδομάδα για τις γάτες στην Άνδρο και γράφω Κωνσταντίνο στο τσάτ ότι έτσι είναι οι γάτες στο Αιγαίο. Απίστευτο. Ρώτησα έναν ντόπιο, γιατί οι γάτες σας είναι τόσο ζεν? Δεν καταλάβαινε, τον ρωτούσα. Του λέω, υπερώτησες οι γάτες, λέω, τρέχουν να κρυφτούν, δεν πλησιάζουν άνθρωπο. Μάλλον, λέει, δεν τις αγαπάτε τόσο. Εμείς, λέει, εδώ, με τις γάτες ζούμε μια ζωή. Τις χαϊδεύουμε, τις ταΐζουμε. Καλά, παντού υπήρχαν φαγητά έξω από πόρτες, φαγητό και νερό. Παιδιά, είναι φοβερό. Έχω πάρει γάτα, ήταν στο πατάκι έξω από το σπίτι. Κοιμόταν. Την πήρα, τη σήκωσα και την έβαλα δίπλα. Δεν ξύπνησε η γάτα. Κάποιο χόρτο έχουν βρήκαν αυτές. Γάτα φύλακας έξω από το φαρμακείο. Στη χώρα, στην Άνδρο. Περνούσαν όλοι, τη χάιδευαν στο κεφάλι και έμπαιναν μέσα. Κάποια στιγμή μπήκε και αυτή να δροσιστεί. Εντάξει, αυτό δεν ήταν σωστό, αλλά κανείς δεν αντέδρασε. Ηθικό δίδαγμα. Οι γάτες του Αιγαίου είναι ζένα.

Roy Orbison και αγαπημένοι φίλοι του. Traveling Wilburys, Handle With Care, ιστορικής αξίας τραγούδι. Κωνσταντίνα, αν βάζεις τα κεφτεδάκια και μαζί για το Μάστορα, βάφω εγώ σπίτια πάρα πολύ καλά, εσωτερικά. Μου αρέσει αυτό, είναι ψυχοθεραπεία. Καλημέρα στο Planet, καλημέρα Μίλτο, καλημέρα Αντρέα. Και αυτοί έπαθαν σοκ. Τα ανταλλάξαμε όμως, εγώ θα βάφω και αυτοί θα μου φτιάχνουν τα υδραυλικά που δεν έχω ιδέα. Και εκεί που βάφεις, το ραδιόφωνο πετάει Cliff Richard, We Don't Talk Anymore, και λες μου κάνει πλάκα ο Θεός.

τραγουδάρα. 1979, πόσο λατρεμένο βινήλιο. We don't talk anymore. Carrie. Carrie doesn't live here anymore. Και Sci-Fi. Αυτό το βινήλιο με ακολουθούσε μια ζωή. Και μερικές φορές τα τραγούδια τα λένε καλύτερα από εμάς. Περάσαμε στο 9 και 19, τυχαία εγώ πώς τώρα, στο 9 και 19. Καλημέρα Κωστή, καλημέρα Tail Systems. Κρίμα για το πάρτι. Θέλω να πιστεύω θα γίνει ένα θαύμα μέχρι αύριο. Πιστεύουμε στα θαύματα. Πολύ ωραίο το post που έβαλε ο Κώστας Κότσες. Παιδιά, είναι το γεροντάκι που μάλλον έχει πειρατικό σταθμό δικό του, όπως κατάλαβα. Παιδί, υπάρχει ελπίδα. Το παλικάρι σε σουγικά πρέπει να είναι 90 τόσο χρονών. Λατρεύω. Lady Rider. Η Dire Straits την ίδια χρονιά με τον Cliff Richard.

Έχουμε ξαναμιλήσει για αυτά τα δύο άλμπουμ, έτσι. Που τα θεωρώ διδυμάκια. Το μπλε και το άσπρο. 1979, Mark Knopfler, κιθάρα. Σαφώς αναγνωρίσιμη. Lady Writer. Το καλοκαίρι ακόμη στο μέσον του. Το καλοκαίρι έχει να δώσει πολύ πράγμα ακόμα. Και εμείς αυτό το καλοκαίρι θα το βγάλουμε στον Αμβρακέ FM. Η Man at Work. Στα 80's υπήρξε από τα πιο αγαπημένα μου τραγούδια. Who can it be now?

Network 1981, Who Can It Be Now. Εν τω μεταξύ προσπαθώ να σκεφτώ ένα τραγούδι ποιο ταιριάζει και ήταν τον ίδιο το Overkill. Αλλαγή σενάριο είπαμε. Καλημέρα Ευάγγελε, καλημέρα Πτήσιμο. Is it so hard to satisfy your senses? Μέλισσα Εθερίδη, το μοναδικό τραγούδι που ξέρουμε από αυτή.

Melissa Etheridge. Like the way I do. Να πάρω τηλέφωνο, λέει, το Μαντέλο για ένα τελευταίο πάρτι. Πόσα τελευταία να κάνουμε φέτος. Καλημέρα Αθήνα, καλημέρα Στέφανα. Βρήκα το 45 χθες. Το δισκάκι καλά του Bruce Springsteen, το Cover Me, και το ζήλεψα. Έψαχνα για Billy Idol, Eyes Without a Face. Βρήκα Phil Collins, Two Hearts, One Mind. Το έστειλε φωτογραφία στη Susan. Και αυτό για τον αέρα. Λατρεμένα 45 άρια. Και έχω πάρα πολλά. Και τα αγαπάω πολύ τα 45 άρια.

Υποσχέθηκα πολύ καλή προπαρασκευή, υποσχέθηκα. Καλά πάει ως εδώ. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα στο Tech Fix. Αυτό είναι για τον Μιχάλη τώρα, που πιστεύω θα το θυμάται. Six was nine. Επίσης δεν μάθαμε ποτέ δεύτερο του τραγούδι. She's drop dead beautiful.

Αυτή είναι 6 Goes 9 από το 94. Όλοι νομίζω ότι είχαμε αυτό το CD. Παίρναμε CD πλέον το 94. Χάθηκε η μαγεία. Και τι μου έστειλε ο Γιώργος Κοντζαμάνης, αυτό θέλω να το διαβάσω. Καλημέρα στο Θεό Γιώργο Κοντζαμάνη. Από τις πιο ωραίες εκπομπές στον Βρακέ FM. Εκτός από όλες τις άλλες. Τα 45 άρια ήταν μικρά και τσουποτά. Γι' αυτό αγαπήθηκαν. Σωστό και αυτό. Με τα 45 άρια μου έχω ιδιαίτερη σχέση. Πολύ, πολύ. Πάντα λατρεύω να βάζω 45 άρια στο πικά. Αυτό το τραγούδι λοιπόν, το She's Drop Dead Beautiful, μου θυμίζει πάρα πολύ Τζορντανέλ, το κορίτσι του φίλου μου. Αλλά εμείς θα πάμε αλλού να δείτε πώς επιλέγουμε μουσική. She's Drop Dead Beautiful, οπότε She's a Model and She's Looking Good. Του γιατρού είναι οι επιλογές μας.

σύντομα ρολόγιο έλεγε 1978 και η τεχνολογία δεν βοηθούσε τους Kraftwerk. Όταν λοιπόν η τεχνολογία δεν σε βοηθάει, τι κάνεις? Φτιάχνεις εσύ τη δική σου τεχνολογία. Φτιάχνεις τα δικά σου μουσικά όργανα. Ακόμα και αν αυτά χρειάζονται τόσο πολύ χώρο που νοικιάζεις ένα παλιό γερμανικό εργοστάσιο να τα στεγάσεις. Και ξαφνικά είσαι νούμερο ένα παντού.

Soul Dance. Give me more of your love, σίγουρα Μιχάλη θα ήξερες, και του 619, ήμουν σίγουρος γι' αυτό. Καλημέρα Λευκάδα, καλημέρα στο Robin Cafe Bar. Άλεξ, λέει, λέτε Λευκάδα να κάνουμε το πάρτι. Μη με βάζετε τώρα σε αυτή τη διαδικασία, γιατί έχω φορτώσει. Για κάπου αλλού, Kid Rock, All Summer Long.

Sweet Home Alabama, All Summer Long. Πολύ καλό τραγούδι. Δεν συμπαθώ τον Kid Rock ιδιαίτερα, αλλά αυτό πολύ. Έχουμε και απογείωση απόψε Starship. Ήταν να γίνει την προηγούμενη εβδομάδα. Ακυρώθηκε το πρώτο δευτερόλεπτο. Άναψαν οι κινητήρες. Απόψε το βράδυ, 1:30. Θα το βρείτε στο YouTube, θα το βρείτε στο site της SpaceX. Λατρεύω εγώ τέτοια πράγματα. Καμπούμ. Τις μεγαλύτερες ανατινάξεις, τα μεγαλύτερα ευαγγελικά τα έχει κάνει ο Elon Musk. Philip Bailey, Phil Collins, Easy Lover. Η ψυχή των Earth, Wind & Fire και η ψυχή των Genesis. Και οι δύο κρουστοί.

Σιζενής Λάβερ, η Κρουστή, Φίλι Μπέλι και Φιλ Κόλινς. Θα κρατήσουμε τον Φίλι Μπέλι. Ετοίμασα, εγώ είχα ετοιμάσει Don Henley, The Boys of Summer, Walking on Sunshine, και είχα και ένα εναλλακτικό Summer of 69, τα σβήνω όλα, ώστε κλικ, κλικ, κλικ, και δίνω τη θέση μου στο Χρήστο Έξαρχο. Dance, Boogie Wonderland. Δηλαδή ο Φιλ Μπέλι ξανά. Ήταν ο Αλέξανδρος Κατσατοράκης. Λίγο χωσέ σήμερα. Και πού είστε αύριο? Χρήστος Έξαρχος στη διάθεσή σας.

0: για όσους συνεχίζουν ακόμα. Η ώρα είναι 4.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Για αυτούς που η νύχτα δεν τελειώνει ποτέ, η ώρα είναι 5.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
1: Αμβρακία FM.

0: Οι βασικές ανάγκες στη ζωή είναι το νερό, το ψωμί, τα ρούχα και ένα σπίτι όπου μπορείς να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 6.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Αλέξης Κατσαδωράκης, Χρήστος Έξαρχος, Χρήστος Βελαέτης, Κώστας Κότσης, Βαγγέλης Ρίζος, Κώστας Βέτσιος, Βαγγέλης Αβερδινός, Θανάσης Μαλτέζος, Γιώργος Κοντζαμάνης, Δημήτρης Μπόσμος, Γιάννης Πάνου, Δημήτρης Λιόλης, Νίκος Σαλονίτης.
1: Όλοι στον Αμβρακία FM.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

0: Για κάποιους η μέρα ξεκινάει, για κάποιους άλλους η νύχτα τελειώνει. Η ώρα είναι 7.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
3: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
4: Το Μουτζόγλου Σούς.
3: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
4: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
3: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
4: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
3: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
4: Το Μουτζόγλου Σούς
3: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
5: Αμβρακία FM.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Άντε βρε, ακόμα αυτός ο καφές.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
6: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
6: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
6: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
6: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
6: Τηλέφωνο 26810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
7: Αμβρακία FM.
8: The following takes place between 8 a.m. and 9 a.m. Events occur in real time.

Αυτές είναι αμβρακιώτικες καλημέρες. Καλημέρα Άρτα και καλημέρα από την Άρτα. Έχουμε χαμόγελο. Ρωτάω, έχουμε χαμόγελο. Αν έχουμε, έχει καλώς. Αν δεν έχουμε, δεν αποχωρείτε. Εσείς που δεν έχετε χαμόγελο, μένετε εδώ στο 919. Και μέχρι τις 10 θα ρωτάτε γιατρέ τι με έχει βρει. Και όταν αλλάζεις γνώμη για το επόμενο τραγούδι, on the fly. Είναι Παρασκευή πρωί και είναι Παρασκευή για χαμόγελα. Don't worry, be happy. Ήταν οι Pupini Sisters στο Good Morning. Good Morning. Είμαι ο Αλέξανδρος Κατσαδωράκης και είμαι πρωινή σας παρέα. Είμαι παρέα στο πρώτο καφέ. Ο φίλος που πίνουμε καφέ μαζί στο γραφείο. Και λέμε τα χθεσινά νέα. Όπου τα χθεσινά νέα είναι να γράψεις βιβλίο.

0: a smile on your face. Don't bring everybody down like this.
1: Bob McFerrin.
0: Don't worry.
1: Από το μακρινό μακρινό 1988. Όταν συνειδητοποιήσεις πόσο μακρινό είναι το 88. Don't worry, be happy. Είναι Παρασκευή και ας έχει και βροχούλα. Καλημέρα στη Λευκάδα, καλημέρα Αγγελική. Όμορφη Παρασκευή να φτιάξουμε, γράφει. Αυτό το έχουμε κάνει copyright, έτσι, το να φτιάξουμε. Ήρθε και η πολυπόθητη βροχούλα. Μόλις πριν ήρθε και στην έρτα ένα ψηλόβροχο.
2: Perché cosa lo faresti pupone canto? Lo faresti tu con me per un bel conto in banca.
1: Μερικές φορές το ψηλόβροχο είναι ευεργετικό. Καλημέρα στην Πρέβεζα, καλημέρα Άννα. Καλημέρα Κωστή, καλημέρα Φιλοχία. Κακάο, κακάο. Αουγκούστα, λο φαρέστη.

Αγκούστα Λοφαρέστη. Καλημέρα Νίκο, καλημέρα στο team που θα ξαναβρεθούμε από Δευτέρα και θα καταπλήξουμε τον τρίτο όροφο. Ο Νίκος με πάει λίγο να πω για το πάρτι και για την ακύρωση. Αλλά νομίζω ότι μίλησα τόσες ώρες στο τηλέφωνο χθες. Παιδιά, έμεινε δύο φορές στο κινητό μου, το βρήκα στο 2%. Εγώ που στο 20 παθαίνω πανικό. Πρέπει να μίλησα χθες με όλη την Άρτα. Το ότι έχει γραφτεί στο Facebook είναι το κάτι άλλο για την ακύρωση του πάρτι μας. Τα ψάρια ανησυχούν, λέει ο Νίκος. Τα φύγια δεν κοιμούνται. Τι είμαστε εμείς? Εγώ είμαι υπέρ της ακύρωσης, να ξέρετε. Υπέρ των βρακικού, υπέρ όλων. Εμείς τον αγαπάμε τον κορμοράνο. Δεν είμαστε τους Πρεβεζιάνους που δεν τον αγαπάμε τον κορμοράνο. Εγώ πάνω απ' όλα. Μην κανονίστε κορονισία σήμερα, έτσι. Ακυρώθηκε με καταγγελία μέσω Χανίων Κρήτης. Ω ναι. Και τα Χανιά αγαπάνε τον κορμοράνο μας. Αφήστε να κάνουν πάρτι οι Πρεβεζιάνοι που δεν τον αγαπάνε. Εμείς εδώ 9 η ώρα τσαγάκι. Και πινάκο. Καλημέρα Βερονίκη, καλημέρα στη Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη περιμένει βροχή. Καλά και εδώ δεν βρέχει. Ένα σπρέι ρίχνει από πάνω. Steel Corners. Για την Πρέβεζα που δεν αγαπάει τον κορμοράνο. The Trip. Πάμε για ένα ταξίδι αμβρακιώτικο, όπως ξέρουμε εμείς.

ιστορία όλο. Το ενδιαφέρον είναι στο ταξίδι. Steel Corners, The Trip. Καλημέρα στη Λευκάδα, καλημέρα Βούλα, It's Friday, αλλά χωρίς πάρτι. Παιδιά, ακυρώθηκαν εκδρομές, ακυρώθηκαν τριήμερα, ακυρώθηκαν ξενοδοχεία αυτές τις μέρες, αχθές μάλλον, με την ακύρωση του πάρτι. Θα ερχόταν κόσμος, θα ερχόταν κόσμος από μακριά, θα ερχόταν από Λευκάδα, από Πρέβεζα, κλεισμένα, στην Άρτα μας. Θα ερχόταν στην Άρτα για το πάρτι στην Κορνησία, αλλά εμείς δεν είμαστε τίποτα χθεσινέ. Εμείς δεν θέλουμε τους κακούς ξένους. Εμείς θέλουμε να είμαστε εδώ μεταξύ μας, να γνωριζόμαστε. Να επαναλάβω, αν και δεν χρειάζεται νομίζω μετά από τον τόρο που έγινε χθες, το πάρτι στην Κορνησία ακυρώθηκε μετά από καταγγελία σε φιλοζωική. Από μια κυρία που πιστεύω καμαρώνει χθες με αυτό που έκανε. Χτύπησε το σύστημα το κατεστημένο, σταμάτησε το πάρτι των Βρακή FM. Wow. Ναι, και εγώ φιλόζωος είμαι. Έχω πάρει σκυλάκι από το φιλοζωικό, το Ρούφους. Τον έφτασε 16 ετών. Τον αγάπησα και εγώ και τα παιδιά. Να δούμε κάποια στιγμή και τον άνθρωπο όμως. Δεν τον βλέπουμε. Και αυτή η πόλη θέλει να διασκεδάσει σήμερα. Ή θέλει να χορέψει. Σε ένα 80's disco, πάρτε να χορέψει. Karma Chameleon. Δεν θα συμβεί αυτό. Θα τον ονειρευτούμε όμως. Το ξεκίνημα. Φάσα λα μέρα. Θέα στη θάλασσα. Λένε Grace Verts. Οι πράσινοι νέγροι.

Λένε Κρασβέρτ, Φάσα Λαμέρ, Θεά στη θάλασσα, εικονική. Η Βούλα ρωτάει αλλού στην Άρτα να παρτάρουμε. Α, εσείς θέλετε να έρθετε έτσι κι αλλιώς δηλαδή. Το έχετε ταμμένο να έρθετε Άρτα. Be my guest. Έχει γιο Καρίνη στο νιοχώρι πάντως. Καλή ιδέα μου ακούγεται. Mercy, mercy. It must be heaven. Μια εβδομάδα στο τέλος της.

Mercy Mercy, It Must Be Heaven. Ξεχασμένο 45, ξανά από το 1984. Οποία έκπληξης. It's always the same. It's just the same. That's all. Η Genesis φυσικά.

Always the same. That's all. Γιατί να έρθαμε σε αυτό. Η Genesis. Τι ωραίο άλμπουμ ήταν αυτό. Αυτό με το μάμα πήγαιναν μαζί. Άφηνε στο βινίλιο το βελονάκι να συνεχίσει να βολτάρει. Λεπτά μετά τις 8 στον Αμβρακέ FM, το δημοτικό μας ραδιόφωνο και το 919.gr. Στο στούντιο ο Αλέξανδρος Κατσαδωράκης. Με ψυχάλα έρθα στο στούντιο. Is there something I should say? What am I to do? Και νομίζω έτσι παρέμεινα. Ήταν απλά να μου ρίξει εμένα ένα δροσιστικό σπρέι. Τι τραγουδάρουν αυτοί τώρα. There's always something on my mind. Η Pale Fountains.

στρατιώτικα τραγούδια. Οι Pale Fountains, There's Always Something on My Mind. Αυτό μου θυμίζει έντονα Στάθη Αγόρα, που τον χάσαμε στη φετινή σεζόν. Ε, τι να κάνουμε, έχει ένα μαγαζί. Και μου φαίνεται ότι σήμερα είναι για ράδιο, για ράδιο μπαρ. Did you put it on a train? Did you leave it? Δεν είναι Γουάμ, είναι το αυθεντικό. Τέσσερα χρόνια πριν τους Γουάμ. Είναι ηρωνία λίγο, εν έχεις γράψει μια τραγουδάρα και να το κάνουν επιτυχία άλλη. Was not was. Where did your heart go? Καλημέρα Μεγανήση, καλημέρα Λίνα. Βροχερή καλημέρα και εκεί, άρα βρέχει στο Ιόνιο. Ας μην έρθει κιόλα σε εμάς. Ας μην είναι εκεί. Ραδιόφωνο αγάπη μου.

was not was. Where did your heart go? Πόσο μεγάλο τραγούδι. Πόσο αδικοχαμένο πήγε από τους Was Not Was. Taking on water, sailing. Και τώρα μου ήρθε μια φλασιά. Τα πάντα έχουν διασκευαστεί πολλές φορές. Μερικά τραγούδια όχι. Σαν μερικοί άνθρωποι να φοβήθηκαν έστω και να αγγίξουν Mike Oldfield, του Franz.

τώρα θα γίνω βαρετός. Να πω πάλι ημερομηνία. 1984. Μα τι είχε συμβεί εκείνη τη χρονιά. Πόσο μεγάλα τραγούδια είχαν βγει. Δηλαδή, δεν νομίζω να έχω πιο πολλά βινίλια από όσα έχω από το 84 και πιο αγαπημένα τραγούδια. Καλημέρα Δημήτρη. Καλημέρα Αγγέλικε. Καλημέρα Λεκό. Αυτό είναι, λέει, το πιο όμορφο τραγούδι για να μπω στο chat. Είναι τραγούδι. Και ήμουν ανάμεσα από Moonlight Shadow, αλλά η βροχή δεν. Πήγαμε to France. Λοιπόν, έχει ανεβεί στο Netflix ήδη. Είδα τα πρώτα δευτερόλεπτα. 1941. Υπέροχη χαμένη κωμωδία του Steven Spielberg. Και λέω χαμένη κωμωδία γιατί έχω χρόνια να ακούσω κάποιον να την είδε, να τη σχολιάζει. Ταινιάρα από σήμερα στο Netflix. John Belushi, Dana Croyd, Christopher Lee. Spielberg στα πολύ καλά του. Και αυτό βέβαια για το VHS edition του Stranger Things.

άξεχαστο τραγούδι. Μεγάλη Kate Bush, Running Up That Hill. A Deal With God. Να αλλάξουμε πλευρές. Να ζήσουμε ένα στη ζωή του άλλου, να δούμε πώς είναι. Είστε λοιπόν τυχεροί όσοι δεν έχετε δει Stranger Things και το ξεκινήσετε τώρα, ας πούμε. Και θα το δείτε όλο μαζί, όχι σαν εμάς που μας πήρε 10 χρόνια. Ξεκινήστε με την πρώτη season που έχει αισθητική 80's, βιντεοκασέτες, VHS. Το είπα και χθες. Προχθές δεν είναι κάτι που ζηλεύεις ή κάτι που λες «Α, τέλεια, το έκανα σε ποιότητα βιντεοκασέτες». Αλλά είναι φοβερά ρομαντικό. Έστω για μια φορά. Έστω και για μια σειρά που πατάει εντελώς πάνω στα 80's και μουσικά. Stranger Things, VHS Edition. Ζηλεύω αυτούς που δεν έχουν δει Game of Thrones, που θα το ξεκινήσουν κάποτε. Lost, Lost. Είπα τις δύο σειρές που δεν άρεσε το τέλος ή δεν το κατάλαβαν πολύ. Δροσερές καλημέρες μας στέλνει το Haircut και Κλειό. Ένα κούκλο έκανες χθες, ε. Έχουν να το λένε. Τραγούδια που χάνουν το νόημά τους με τα χρόνια. We Papa Girl Rappers. You're my soulmate. Αυτό είναι εντελώς άγνωστο. So deep, deep. Αυτό που είναι σε πολύ αμβρακιώτες. Για να σου αρέσει. Παύλα, να το ξέρεις.

All Made. Είναι οι We Papa Girl Rappers. Πόπο ξεχασμένο όνομα. Ήταν τυχερές, βρέθηκαν εκεί στο BAM του Ευρωπαϊκού MTV. Είχαν δύο τραγούδια, We Rule και Soul Made. Δύο αδερφές, η Σάντρα και η Σαμάνθα. Πιο μικρή επιτυχία δεν πρέπει να έχει κάνει άλλο γκρουπ. Και πρέπει να είσαι πολύ αμβρακιώτης να ξέρεις το Soul Made. Σίγουρα όμως ξέρετε αυτό. Ice House, Hey Little Girl, και με αυτό κλείνει η πρώτη ώρα. Και έχουμε να βρούμε μουσική για τη δεύτερη. Ξεκινάμε από το 0.

0: Αμβρακία FM.
1: Να ζεις κάθε δευτερόλεπτο της ζωής σου. Η ώρα είναι 9.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: Κεντρικό look. Μοναδικό design. Οπτίσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτίσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτίσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα. Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 7 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
4: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
5: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
6: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα Ζεν.
7: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα.
0: Αμβρακία FM.
8: The following takes place between 9 a.m. and 10 a.m.

και επειδή είχαμε και ένα challenge στο στούντιο. Καλημέρα, Κλειό. Στη μικρή Κλειό το λέω, όχι στην κομμότρια μου την Κλειό. Τη φατσούλα που είδατε και προχθές στη φωτογραφία στο 919. Elton John, Rocket Man. Που αυτό έκανε και τη φίλη μας την Κάθριν από τη Χαλκίδα να στείλει το πρώτο μήνυμα. Έλα σε κοροϊδεύω. Πάντα αλληλεπίδρα η φίλη μας Rocket Man. Να βλέπω ακύρωση της εκτόξευσης του Starship και να χαίρομαι χθες το βράδυ. Κάποια στιγμή γύρω στις 11:30-12 ακυρώθηκε η εκτόξευση, η 13η πτήση του Starship. Και ναι, απόψε το βράδυ, μετά τη μία. Δεν θα είμαι σπίτι να το δω. Ελπίζω δηλαδή. Έχουμε ένα κόλλημα κι εμείς, μια πετριά. Ζωντανά στον Ομβρακέ FM και το 919.gr. Wonderful Life.

αυτό. Αν έχεις μεγαλώσει με αυτό, δεν ξεπερνιέται. Black, ένα άλμπουμ, Wonderful Life, Everything is Coming Up Roses. Τι λες τώρα? Και άλλο ένα. Και μιλάμε για την ίδια χρονιά, μιλάμε για το 1987, όταν τα άλμπουμ ακούγονταν από την αρχή μέχρι το τέλος. Big Love. Καλημέρα, Στεφανία. Περίμενα να στρώσω το πρόγραμμα γιατί έχω δώσει υπόσχεση.

Νομίζω ότι κάθε φορά που ακούμε κάτι από αυτό το άλμπουμ των Fleetwood Mac, Tango in the Night, λέω το ίδιο. Ό,τι ακουγόταν από την αρχή μέχρι το τέλος. Μου λείπει αυτή η εποχή πάρα πάρα πολύ. Η Κάθιν γράφει, έβαλε το χθεσινό κονσερβοκούτι, λέει, να ακούσει την πρώτη ώρα που είχε χάσει. Τι τραγούδια, εκείνο το πρώτο, το Hey You, το χθεσή εισαγωγή, το Hey You, τον Big Floyd. Ήταν έμπνευση, δεν ήταν απλά εισαγωγή, δεν ήταν τραγούδι. Γιατί και εγώ χθες ερχόμουν με δροσούλα. Έχει δροσίσει λίγο στην έρτα. Σήμερα παραδρόσησα. Και είναι το πρώτο πράγμα που σου έρχεται στο μυαλό. Και δεν μπορείτε να πείτε. Έχω ψηλό ξεκολλήσει πια. Δεν υπάρχει αργό ή γρήγορα. Υπάρχει καλό και καλύτερο. Και τι ήταν ο μέγιστο. Καλημέρα Φιλιππιάδα, καλημέρα Κωνσταντίνα. Καλό Σαββατοκύριακο να φτιάξω. Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Θα ήταν λίγο καλύτερο, αλλά είχαμε και το πάρτι σήμερα. Δεν ξεφεύγαμε πολύ. Στεναχωριέμαι και για την παρέα. Από το Εδιμβούργο, από τη Σκωτία. Την Κλειώ, την Ελένη, τη Σούζαν και τον Μιχάλη. Ήθελα να το ζήσουν αυτό το πάρτι. Του χρόνου, αδερφές μου, του χρόνου. Μπα. Μάτζικα, Λουκαντηρίσιο.

Αυτό μπορεί να γίνει και διαγωνισμό. Πώς αμβρακιώτης είσαι. Να καταλάβεις κατευθείαν τον Λουκατηρίσιο και το Μάτζικα. Καλημέρα Tel Systems, καλημέρα Κωστή. Καλημέρα στο κέντρο. Μακριά είναι τελείωση, φίλε Ελλήνων, τελειώνει αυτές τις μέρες. Ξεκινάει από το πρωί το που κόβουν τα πλακάκια. Τις πέτρες. Ωραία περνάμε. Καλημέρα Ice Wolf, καλημέρα Θεσσαλονίκη. Δώσαμε σαν όνομα. Όχι πλέον ανωνυμίες. Δεν είναι ωραίο. Strong enough. Η θεά. Όταν λέμε θεά είναι μία, είναι η Σέρα. Errol Brown, εμάλιν. Φυσικά και μπορούμε.

είσαι. Strong enough. Είμαστε στο 98 και αυτό το τραγούδι στο 98 ήταν όχι πραγματική έκπληξη, ήταν απίστευτο. Λες αλήθεια τώρα. Αλήθεια έχουμε τέτοιο τραγούδι στα χέρια μας. Τώρα έτσι μας. Μια σερ για μένα σήμερα δεν ήταν αρκετή. Love and understanding. Πώς τον έβαλα εκείνο με το... με το αεροπλανοφόρο. Με εκείνο που φόρεσε το μαύρο.

Ωραία, καβούλα μου, μετάνιωσα που δεν ακούσαμε το If I Could Turn Back Time. Γιατί εγώ θα βάζα, θα συγχρόνιζα και το βίντεο κλιπ να βλέπω και τη ΣΕΡ πάνω στο αεροπλανοφόρο. Πω πω θυμάμαι, βλέπαμε MTV και περνάει η μάνα μου το δωμάτιο και μου λέει αυτή γιατί έχει το αυτό της έξω. Α, παπά, ωριακά το είχε. Λατρεμένη βούλα χρωστάω το άλλο τραγούδι. Καλημέρα στα ορεινά. Καλημέρα Στεφανία. Έχουμε πει οι Λάνιστερ πληρώνουν τα χρέη τους και εμείς τηρούμε τις υποσχέσεις και τις παραγγελίες. Ace of Dragons, I'm free. Καλή ελευθερία. Χρόνια πολλά, Χριστίνα. Χιλιόχρονη.

υπερτραγουδάρα. Shop Dragons. Μόλις ξεκινούσαν τα 90's. Καλή λευτεριά, είπα. Καλημέρα, Στεφανία, Χριστίνα και Τζίνα. Ξανά καλημέρα, Θεσσαλονίκη. Errol Brown, Emma Lynn. You ask for it, you got it. Καλημέρα, Στέφανε, καλημέρα στην Αθήνα. Ζευγαράκι εσείς. Έχει πολύ πλάκα το Στέφανο, Στεφανία, like... που συνδέσαν μηνύματα πάντα μαζί.

Harold Brown. Hey my Lynn. Πάμε να παίξουμε. Να παίξουμε χοντρά τώρα. Τι λέμε τόσα χρόνια. Ποια είναι η μάγια του ραδιοφώνου. Να μην περιμένεις με τίποτα το επόμενο τραγούδι.

Και πολύ σωστά γράφει ο φίλος μας Αλέκος. Αυτό δεν είναι απλά ένα επόμενο τραγούδι. Είναι Aerosmith. Ήταν εκείνα τα υπέρ βίντεο κλιπ που έκανα. Δεν ήταν τα πανάκριβα του Jackson, αλλά ήταν μαγικά. Ήταν road trips. Aerosmith, Crying, και εκεί που δεν το περιμένεις. Αυτό δεν το περιμένεις. Και αυτή την ώρα. 1968. The Graduate. Στην Ελλάδα το είδαμε ως ο πρωτάρης. Η ταινία μέσα αντίθηκε με παλιότερα τραγούδια των Simon & Garfunkel, εκτός από το Mrs. Robinson.

σκεφτείτε ότι το είχαν γράψει με διαφορετικό τίτλο, Mrs. Roosevelt. Έλα όμως που στην ταινία υπήρχε η Mrs. Robinson και μια χαρά κάθισε. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα στο Tech Fix. Με παίρνει τηλέφωνο χθες ο Γιώργος και μου λέει: έχουμε κανονίσει, λέει, νταντά για το παιδί, θα έρθουμε στο πάρτι. Το πάρτι δεν είναι πια εδώ. Ο Κορμοράνος, ναι. Τραγούδαρα και με λίγο ελληνικό άρωμα. Η Romantics. Το εξτέδι του το Max Single του Talking Your Sleep. Και έχουμε 16 λεπτά. Τι να πω, το βάλει σε 16 λεπτά που έχω και ένα μαραβέγιο εγώ που το χρωστάω από νωρίς. Καλημέρα Αθήνα, καλημέρα εγώ.

Romantix, Jimmy Marinos, Talking Your Sleep. Και εκεί που νομίζω ότι έχει λύσει την εκπομπή μέχρι το τέλος, η μικρή κρυό, η μικρή, όχι, κορυδεύω σένα, η μικρή κρυό στα 13 της, επιτέλους αποφασίζει να ζητήσει τραγούδι και τι ζητάει. Αλήθεια τώρα, Τζολίν. Έστω και αν είναι από την έκδοση της βαφτιστημιάς της Miley Cyrus. Τζολίν. Μπράβο, Κλέο. Λογικά το 2003 δεν είχε γεννηθεί.

λατρεμένη Miley Cyrus. Σας το λέω εγώ. Την έχει βαφτίσει η Dolly Parton, έτσι. Αυτό είναι, δηλαδή. Ναι, ναι. Jolene. Και τραγούδησε καλύτερα από όλους ο Jolene. Της Νονάς. 10 λεπτά και 3 τραγούδια. Καλημέρα στη Λευκάδα, καλημέρα στο Robin Cafe Bar. Έχουμε φίλους στη Λευκάδα, πολλούς και καλούς. Καλημέρα Πτήσιμο, καλημέρα Ευάγγελε. Smile right from my face.

Ηλέσια. Hit of the moment. Καλημέρα στο δικό μας Αμβρακιώτη. Το Αμβρακιώτης, Αμβρακιώτησες. Ο Βαγγέλης ίσως το έχει κάνει. Καλημέρα, Βάγγελε. Δεν ξέρω αν είσαι για δουλειά. Αν την έχεις κάνει για νησιά και εξωτικά. Λείπεις ήδη. Έχω αφήσει τον Captain America. Είναι η πινακίδα που γράφουμε μηνύματα στο στούντιο ένα στον άλλο. Θα το αφήσω όλο το καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι, Αμβρακιώτες μου. Don't pay the ferryman. Μην πληρώσεις το βαρκάρι μέχρι να σε περάσει απέναντι. 1982. Ο Chris de Burgh.

0: Chris de Burgh, Don't Pay the Ferryman. Αυτό είναι rock classic, τελείωσε. Είπαμε καλημέρα στο Μύτικα, στο λέμε λιγάλα. Έχουμε 30 δευτερόλεπτα, μήπως προκύψει και κάτι ακόμα. Μου στέλνει χθες η φίλη μου η Γιώτα, μόλις είδε Πολανδία και ήθελε να έρθει στο πάρτι. Της εξήγησα λίγο πολύ, μα μου λέει δεν γίνονται αυτά. Δεν μπορεί να κυρώθηκε το πάρτι στο παραπέρα. Δεν μπορεί να έγινε καταγγελία. Δεν. Και της απάντησα με μια τάκα και εκεί λέω αύριο ή θα αρχίσουμε, θα τελειώσουμε την εκπομπή με αυτό. Γιώτα μου, της είπα, Welcome to Greece and have a nice holiday.
1: Αγαπημένοι, αγαπημένοι σας, καλώς ήρθατε. Welcome and have a nice holiday.
0: Κώστας Μαραβέγιας.
1: Για να ακούσω.
0: Welcome to Greece. Καλημέρα, George.
1: Πάτε μας λίγο στο κλίμα, ρε παιδί.
0: Καλημέρα, Παναγή και Γιώργια. Φεύγουμε.
1: Δώστε.
0: Oh. Έτσι θα κάναμε και εμείς απόψε. Αλέξανδρος Κατσαδωράκης, Over and Out. Μείνετε στο Νομβρακέ FM και το 919.gr. Ομορφαίνει.

0: Αμβρακία FM.
1: Δούλευε σαν να μην έχεις ανάγκη τα λεφτά. Η ώρα είναι 10.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
6: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
5: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
6: Tomu Joglu Shoes.
5: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
6: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
5: Boxer, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
6: Υποδήματα Tomu Joglu Shoes.
5: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
6: Tomu Joglu Shoes.
5: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
7: Για να μην χάνεστε στο χώρο της αγοράς ακινήτων, Actio Real Estate.
8: Μια ομάδα συμβούλων και εκτιμητών σας προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και αναλαμβάνει για εσάς την πώληση ή την ενοικίαση του ακινήτου σας.
7: Ή την έβρεση κατοικιών, επαγγελματικών χώρων και αξιοποιήσιμης γης σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.
8: Στην Ήπειρο, τα Επτάνησα, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Οι μεγάλες ευκαιρίες σας περιμένουν εδώ.
7: Actio Real Estate. Λεωφόρος Ιωαννίνων και Ηφαιστείων 1, Πρέβεζα. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 26820-21202
8: και 698-8888-552.
7: Δείτε περισσότερα στο actiorealestate.gr.
0: Αμβρακία FM.

0: FM。Χόρευε σαν να μη σε βλέπει κανείς. Η ώρα είναι 11.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς.
3: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
4: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
5: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
4: Ώρα για εξοικονομώ.
5: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
4: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
5: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
4: Μέγιστη επιδότηση 75%.
5: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή Οδός και Σπαΐ 1, Άρτα, έναντι Αγάλματος Τσολιά.
5: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
4: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
6: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
7: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για ηλιέλαιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάος Κουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Αγάπα, σαν να μην έχεις πληγωθεί ποτέ. Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810-79570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Αυτοί που περνούν τη ζωή τους κλεισμένοι σε ντουλάπες μυρίζουν ναφθαλίνη. Η ώρα είναι μία.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
4: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
5: Το Μουτζόγλου Σούς.
4: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
5: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
4: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
5: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
4: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
5: Το Μουτζόγλου Σούς
4: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Η μουσική τρέφει τις πεινασμένες καρδιές μας. Η ώρα είναι 2.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικό Γιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
0: Αμβρακία FM.
5: Pardon?
6: Le sexe, je veux dire l'acte physique, le coït. Vous aimez ça?
5: J'étais en train de vous parler de mon tapis.
6: Vous ne vous intéressez pas au sexe?

0: Ναι, βλέπω εδώ. Σαν έτοιμος από καιρό, σαν θαραλέος, αποχαιρέτα την Αλεξάνδρεια που φεύγει. Αποχαιρέτα την Αλεξάνδρεια που φεύγει. Μην πεις πως ήταν ένα όνειρο, πως απατήθηκε η ακοή σου. Μάταιες ελπίδες τέτοιες μην καταδεχθείς.
1: Προπάντων να μην γελαστείς. Μην πεις πως ήταν ένα όνειρο, πως απατήθηκε η ακοή σου. Μάταιες ελπίδες τέτοιες μην καταδεχθείς. Σαν έτοιμος από καιρό, σαν θαραλέος, σαν που ταιριάζει σε που αξιώθηκες μια τέτοια πόλη. Πλησίασε σταθερά προς το παράθυρο και άκουσε με συγκίνηση, αλλά όχι με τον δειλόν τα παρακάλια και παράπονα, ως τελευταία απόλαυση τους ήχους, τα εξαίσια όργανα του μυστικού θειάσου, και αποχαιρέτα την Αλεξάνδρεια που χάνεις. Την Αλεξάνδρεια που χάνεις.

play.

0: Αρκία FM. Η ώρα είναι 3.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
3: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
2: Ώρα για εξοικονομώ.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
2: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
3: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
2: Μέγιστη επιδότηση 75%.
3: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
2: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή Οδός και Σπαΐ 1, Άρτα, έναντι Αγάλματος Τσολιά.
3: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
2: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
4: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς.
5: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
0: Αβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Μην κοιμάσαι, είναι επικίνδυνο. Μην ξυπνάς, θα το μετανιώσεις. Η ώρα είναι 4.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810-79570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Αμβρακία FM.

stai? Domanda inutile. Stai come me?

0: Αμβρακία FM.
1: Μουσική είσαι εσύ. Η ώρα είναι 5.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Βασίλη μου,
4: Θέλει
3: αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται.
4: Πρέπει
3: να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
4: Από τώρα, και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
5: Σκόντα Ζεν, το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα Ζεν.
6: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα.
7: Εκκεντρικό look. Μοναδικό design.
8: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκκεντρικούς οίκους μόδας. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Η μουσική ελευθερώνει τη φαντασία. Η ώρα είναι 6.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
3: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
4: Το Μουτζόγλου Σουζ.
3: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
4: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
3: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
4: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σουζ.
3: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
4: Το Μουτζόγλου Σουζ
3: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
6: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
6: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
6: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
6: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
6: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

0: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
1: Αμβρακία FM.

0: Η νύχτα ανήκει στους εραστές. Η ώρα είναι 2.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Αμβρακία FM.
3: The following takes place between 8 a.m. and 9 a.m. Events occur in real time.

Αυτές είναι αμβρακιώτικες καλημέρες. Καλημέρα Άρτα και καλημέρα από την Άρτα. Έχουμε χαμόγελο. Ρωτάω, έχουμε χαμόγελο. Αν έχουμε, έχει καλώς. Αν δεν έχουμε, δεν αποχωρείτε. Εσείς που δεν έχετε χαμόγελο, μένετε εδώ στο 919. Και μέχρι τις 10 θα ρωτάτε γιατρέ τι με έχει βρει. Και όταν αλλάζεις γνώμη για το επόμενο τραγούδι, on the fly. Είναι Παρασκευή πρωί και είναι Παρασκευή για χαμόγελα. Don't worry, be happy. Ήταν οι Πουπίνι Sisters στο Good Morning. Good Morning. Είμαι ο Αλέξανδρος Κατσαδωράκης και είμαι πρωινή σας παρέα. Είμαι παρέα στο Πρωτοκαφέ. Ο φίλος που πίνουμε καφέ μαζί στο γραφείο. Και λέμε τα χθεσινά νέα. Όπου τα χθεσινά νέα είναι να γράψεις βιβλίο.

0: smile on your face. Don't bring everybody down like this.
1: Bob McFerrin.
0: Don't worry.
1: Από το μακρινό μακρινό 1988. Όταν συνειδητοποιήσεις πόσο μακρινό είναι το 88. Don't worry, be happy. Είναι Παρασκευή και ας έχει και βροχούλα. Καλημέρα στη Λευκάδα, καλημέρα Αγγελική. Όμορφη Παρασκευή να φτιάξουμε, γράφει. Αυτό το έχουμε κάνει copyright, έτσι, το να φτιάξουμε. Ήρθε και η πολυπόθητη βροχούλα. Μόλις πριν ήρθε και στην έρτα ένα ψηλόβροχο.
2: Perché cosa lo faresti pupone canta, lo faresti tu con me per un bel conto in banca.
1: Μερικές φορές το ψηλόβροχο είναι ευεργετικό. Καλημέρα στην Πρέβεζα, καλημέρα Άννα. Καλημέρα Κωστή, καλημέρα Φιλοχία. Κακάο, κακάο. Αυγούστα, λο φαρέστη.

Αγκούστα Λοφαρέστη. Καλημέρα Νίκο, καλημέρα στο team που θα ξαναβρεθούμε από Δευτέρα και θα καταπλήξουμε τον τρίτο όροφο. Ο Νίκος με πάει λίγο να πω για το πάρτι και για την ακύρωση. Αλλά νομίζω ότι μίλησα τόσες ώρες στο τηλέφωνο χθες. Παιδιά, έμεινε δύο φορές στο κινητό μου, το βρήκα στο 2%. Εγώ που στο 20 παθαίνω πανικό. Πρέπει να μίλησα χθες με όλη την Άρτα. Το ότι έχει γραφτεί στο Facebook είναι το κάτι άλλο για την ακύρωση του πάρτι μας. Τα ψάρια ανησυχούν, λέει ο Νίκος. Τα φύγια δεν κοιμούνται. Τι είμαστε εμείς? Εγώ είμαι υπέρ της ακύρωσης, να ξέρετε. Υπέρ των βρακικού, υπέρ όλων. Εμείς τον αγαπάμε τον κορμοράνο. Δεν είμαστε τους πρεβεζιάνους που δεν τον αγαπάμε τον κορμοράνο. Εγώ πάνω απ' όλα. Μην κανονίστε κορονισία σήμερα, έτσι. Ακυρώθηκε με καταγγελία μέσω Χανίων, Κρήτης. Ω, ναι. Και τα Χανιά αγαπάν τον κορμοράνο μας. Αφήστε να κάνουν πάρτι οι Πρεβεζιάνοι που δεν τον αγαπάνε. Εμείς εδώ 9 η ώρα τσαγάκια. Και πνάκο. Καλημέρα Βερονίκη, καλημέρα στη Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη περιμένει βροχή. Καλά και εδώ δεν βρέχει. Ένα σπρέι ρίχνει από πάνω. Steel Corners για την Πρέβεζα που δεν αγαπάει τον κορμοράνο. The Trip. Πάμε για ένα ταξίδι αμβρακιώτικο, όπως ξέρουμε εμείς.

όλη η ιστορία, όλο τον ενδιαφέρον είναι στο ταξίδι. Steel Corners, The Trip. Καλημέρα στη Λευκάδα, καλημέρα Βούλα, It's Friday, αλλά χωρίς πάρτε. Παιδιά, κυρώθηκαν εκδρομές, κυρώθηκαν τριήμερα, κυρώθηκαν ξενοδοχεία αυτές τις μέρες, αχθές μάλλον, με την ακύρωση του πάρτε. Θα ερχόταν κόσμος, θα ερχόταν κόσμος από μακριά, θα ερχόταν από Λευκάδα, από Πρέβεζα, κλεισμένα. Στην Άρτα μας, θα ερχόταν στην Άρτα για το πάρτι στην Κορνησία, αλλά εμείς δεν είμαστε τίποτα χθεσινέ. Εμείς δεν θέλουμε τους κακούς ξένους. Εμείς θέλουμε να είμαστε εδώ μεταξύ μας, να γνωριζόμαστε. Να επαναλάβω, αν και δεν χρειάζεται νομίζω μετά από τον τόρο που έγινε χθες, το πάρτι στην Κορνησία ακυρώθηκε μετά από καταγγελία σε φιλοζωική. Από μια κυρία που πιστεύω καμαρώνει χθες με αυτό που έκανε. Χτύπησε το σύστημα το κατεστημένο, σταμάτησε το πάρτι των Βρακέ FM. Wow. Ναι, και εγώ φιλόζω σήμερα. Έχω πάρει σκυλάκι από το φιλοζωικό, το Ρούφους. Τον έφτασε 16 ετών. Τον αγάπησα και εγώ και τα παιδιά. Να δούμε κάποια στιγμή και τον άνθρωπο όμως. Να τον βλέπουμε. Και αυτή η πόλη θέλει να διασκεδάσει σήμερα. Ήθελε να χορέψει. Σε ένα 80's disco πάρτε να χορέψει. Κάρμα Καμίλιον. Δεν θα συμβεί αυτό. Θα τον ονειρευτούμε όμως. Το ξεκίνημα. Φάσαλα μέρα. Θέα στη θάλασσα. Λένε Grace Verts. Οι πράσινοι νέγροι.

Λένε Κρασβέρτ, Φάσα Λαμέρ, Θέα στη θάλασσα, εικονική. Η Βούλα ρωτάει αλλού στην Άρτα να παρτάρουμε. Α, εσείς θέλετε να έρθετε έτσι κι αλλιώς δηλαδή. Το έχετε ταμμένο να έρθετε Άρτα. Be my guest. Έχει γιο Καρίνη στο νιοχώρι πάντως. Καλή ιδέα μου ακούγεται. Mercy, mercy. It must be heaven. Μια εβδομάδα στο τέλος της.

Mercy Mercy, It Must Be Heaven. Ξεχασμένο 45, ξανά από το 1984. Οποία έκπληξη. It's always the same. It's just the same. That's all. Η Genesis φυσικά.

Always the same. That's all. Γιατί να έρθει μας αυτό. Η Genesis. Τι ωραίο άλμπουμ ήταν αυτό. Αυτό με το μάμα πήγαιναν μαζί. Άφηνε στο βινίλιο το βελονάκι να συνεχίσει να βολτάρει. ...35 λεπτά μετά τις 8... στον Αμβρακέ FM, το δημοτικό μας ραδιόφωνο, και το 919.gr. Στο στούντιο ο Αλέξανδρος Κατσαδωράκης. Με ψυχάλα έρθες στο στούντιο. Is there something I should say? What am I to do? Και νομίζω έτσι παρέμεινα. Ήταν απλά να μου ρίξει εμένα ένα δροσιστικό σπρέι. Τι τραγουδάρα είναι αυτή τώρα. There's always something on my mind. Οι Pale Fountains. And say it's just a game.

μεγάλα φρακιώτικα τραγούδια. Οι Pale Fountains, There's Always Something On My Mind. Αυτό μου θυμίζει έντονα Στάθη Αγόρο, που τον χάσαμε στη φετινή σεζόν. Τι να κάνουμε, έχει ένα μαγαζί. Και μου φαίνεται ότι σήμερα είναι για ράδιο, για ράδιο μπαρ. Did you put it on a train? Did you leave it? Δεν είναι Wham, είναι το αυθεντικό. Τέσσερα χρόνια πριν τους Wham. Είναι ηρωνία λίγο, να έχεις γράψει μια τραγουδάρα και να το κάνουν επιτυχία άλλοι. Was not was. Where did your heart go? Καλημέρα Μεγανήση, καλημέρα Λίνα. Βροχερή καλημέρα και εκεί, άρα βρέχει στο Ιόνιο. Ας μην έρθει κιόλας σε εμάς. Ας μην είναι εκεί. Ραδιόφωνο αγάπη μου.

was not was. Where did your heart go? Πόσο μεγάλο τραγούδι. Πόσο αδικοχαμένο πήγε από τους Was Not Was. Taking on water, sailing. Και τώρα μου ήρθε μια φλασιά. Τα πάντα έχουν διασκευαστεί πολλές φορές. Μερικά τραγούδια όχι. Σαν μερικοί άνθρωποι να φοβήθηκαν έστω και να αγγίξουν Mike Oldfield, του Franz.

Τώρα θα γίνω βαρετός. Να πω πάλι με ημερομηνία. 1984. Μα τι είχε συμβεί εκείνη τη χρονιά? Πόσα μεγάλα τραγούδια είχαν βγει? Δηλαδή, δεν νομίζω να έχω πιο πολλά βινίλια από όσα έχω από το 84 και πιο αγαπημένα τραγούδια. Καλημέρα Δημήτρη. Καλημέρα Αγγέλικε. Καλημέρα Λεκό. Αυτό είναι, λέει, το πιο όμορφο τραγούδι για να μπω στο chat. Είναι τραγούδι. Και ήμουν ανάμεσα από Moonlight Sound, αλλά η βροχή δεν. Πήγαμε to France. Λοιπόν, έχει ανεβεί στο Netflix ήδη. Είδα τα πρώτα δευτερόλεπτα. 1941. Υπέροχε χαμένη κωμωδία του Steven Spielberg. Και λέω χαμένη κωμωδία γιατί έχω χρόνια να ακούσω κάποιον να την είδε, να τη σχολιάζει. Ταινιάρα από σήμερα στο Netflix. John Belushi, Dana Croyd, Christopher Lee. Spielberg στα πολύ καλά του. Και αυτό βέβαια για το VHS edition του Stranger Things.

Αξέχαστο τραγούδι. Μεγάλη Kate Bush, Running Up That Hill. A Deal With God. Να αλλάξουμε πλευρές. Να ζήσουμε ένα στη ζωή του άλλου. Να δούμε πώς είναι. Είστε λοιπόν τυχεροί όσοι δεν έχετε δει Stranger Things και το ξεκινήσετε τώρα, ας πούμε. Και θα το δείτε όλο μαζί. Όχι σαν εμάς που μας πήρε 10 χρόνια. Ξεκινήστε με την πρώτη season που έχει αισθητική 80's, βιντεοκασέτες, VHS. Το είπα και χθες. Προχθές δεν είναι κάτι που ζηλεύεις ή κάτι που λες «Α, τέλεια, το έκανα σε ποιότητα βιντεοκασέτες». Αλλά είναι φοβερά ρομαντικό. Έστω για μια φορά. Έστω και για μια σειρά που πατάει εντελώς πάνω στα 80's και μουσικά. Stranger Things, VHS Edition. Ζηλεύω αυτούς που δεν έχουν δει Game of Thrones, που θα το ξεκινήσουν κάποτε. Lost, Lost. Είπα τις δύο σειρές που δεν άρεσε το τέλος ή δεν το κατάλαβαν πολύ. Δροσερές καλημέρες μας στέλνει το haircut και κλειό. Ένα κούκλο έκανες χθες, έχουν να το λένε.

Τραγούδια που χάνουν το νόημά τους με τα χρόνια. We Papa Girl Rappers. You're my soulmate. Αυτό είναι εντελώς άγνωστο. Αυτό που είναι σε πολύ αμφρακιώτες. Για να σου αρέσει. Παύλα, να το ξέρεις.

You're my soulmate. Είναι οι We Papa Girl Rappers. Πόπο ξεχασμένο όνομα. Ήταν τυχερές, βρέθηκαν εκεί στο BAM του Ευρωπαϊκού MTV. Είχαν δύο τραγούδια, We Rule και Soulmate. Δύο αδερφές, η Σάντρα και η Σαμάνθα. Πιο μικρή επιτυχία δεν πρέπει να έχει κάνει άλλο γκρουπ. Και πρέπει να είσαι πολύ αμβρακιώτης να ξέρεις το Soulmate. Σίγουρα όμως ξέρετε αυτό. Ice House, Hey Little Girl, και με αυτό κλείνει η πρώτη ώρα. Και έχουμε να βρούμε μουσική για τη δεύτερη. Ξεκινάμε από το 0.

0: Αμβρακία FM.
1: The following takes place between 9 a.m. and 10 a.m.

Και επειδή είχαμε και ένα challenge στο στούντιο, καλημέρα Κλειό. Στη μικρή Κλειό το λέω, όχι στην κομμωτριά μου την Κλειό. Τη φατσούλα που είδατε και προχθές στη φωτογραφία στο 919. Elton John, Rocket Man. Που αυτό έκανε και τη φίλη μας την Κάθινα από τη Χαλκίδα να στείλει το πρώτο μήνυμα. Έλα σε κοροϊδεύω. Πάντα αλληλεπιδράει η φίλη μας Rocket Man. Να βλέπω ακύρωση της εκτόξευσης του Starship και να χαίρομαι χθες το βράδυ. Κάποια στιγμή γύρω στις 11.30-12 ακυρώθηκε η εκτόξευση. Η 13η πτήση του Starship. Και ναι, απόψε το βράδυ. Μετά τη μία. Δεν θα είμαι σπίτι να το δω. Ελπίζω δηλαδή. Έχουμε ένα κόλλημα κι εμείς, μια πετριά. Ζωντανά στον Ομβρακέ FM και το 919.gr. Wonderful Life.